Πιστεύω στο Resonance FM γιατί με διασκεδάζει, με ενημερώνει, με εκπλήσει, με ενοχλεί, με προκαλεί και με εμπνέει. Εσύ γιατί πιστεύεις στο Resonance FM? Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα μας στο ίντερνετ www.resonancefm.com. Resonance FM 104,4 ραδιόφωνο.